0: Άρχισα να γράφω ένα τραγούδι βλέποντας ένα σύριαλ στην τηλεόραση. Σε άλλες εποχές, στην Νορμανδία, στις αρχές του αιώνα, στην παραλία, ανθρώπους, άλογα, στην παραλία, τέντες ριγέ.
1: Το καλοκαίρι, έρωτες. Έρωτες το καλοκαίρι.
0: Σε άλλες εποχές, η αστική τάξη.
1: Έρωτες το καλοκαίρι.
0: Έρωτες το καλοκαίρι. Μακριά μαγιό, κάτω από ψάθινα καπέλα, πάνω σε άλογα, κάτω από τέντες ριγέ.
1: Έρωτες το καλοκαίρι.
0: Στην παραλία, στην Νορμανδία, άλλες εποχές, οι αρχές του 20ου αιώνα. Στην τηλεόραση.
1: Έρωτες το καλοκαίρι.
0: Μέσα μας ο φόβος του τώρα. Μέσα στα μέσα ενημέρωσης. Αποκλεισμός.